άλλο σε Minecraft, σε Fat Cosmetic. Σε Fat Cosmetic, το τρέφα, θα σου δω παρόγκρα μαύρε. Σε Fat Cosmetic, δίνταμα.